0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τραγική κατάληξη είχε η διπλή πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στα Περιστέρια εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις όσοι βρίσκονταν σε σατερλί και κολόνες. 9 εγκαυματίες και υποψίες εμβρισμού, αφού οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτοχρόνως σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Στο ενδεχόμενο εμβρισμού ως αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς στην Σκύρο αναφέρθηκε ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος, κυρίως λόγω του σημείου από το οποίο ξεκίνησε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά που ξέσπασε στην Ατσίτσα έχει κάψει περίπου 4.300 στρέμματα. Εκτεταμένες ζημιές από το πεντάωρο σφοδρό μπουρίνι στη Μάνη, διέφυγε τον κίνδυνο η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό. Στην ατζέντα των παροχών που θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η επέκταση του 70% στις συντάξεις χειρίας με επαναφορά της διόρθωσης για όσες δόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Στους 53 οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό στην Ινδονησία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη από επίπηγουσα βοήθεια.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τις σχέσεις σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
8: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

πού θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Κι έχεις το θράσος και μου λες. Ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτου συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες

0: Συγγνώμη, κύριε.
1: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

Φαίνει λοιπόν, παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Και είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα, αλλά και χρόνια πολλά για την μεγάλη αρχαία του 15 Αύγουστου σε όσους και όσες γιόρταζαν. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας από το τελευταίο 48ωρο, να τις δούμε περιληπτικά. Εικόνες αποκάλυψης στην περιοχή της Μάνης. Σημειώθηκαν καταστροφές σε σπίτια, δρόμοι και αυτοκίνητα. Έγιναν για μία ακόμη φορά βορρά από τους ορμητικούς χυμάρους. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των μετεωρολογικών σταθμών, έπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης περισσότεροι από 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Οι σημαντικές ζημιές εντοπίζονται στις περιοχές Νέο Ήτυλο, Ήτυλο, Αλίπα, Έξου Νυμφαίου και Κοκάλα. Ήδη έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες και από χθες η αποκατάσταση των ζημιών με μηχανήματα του Δήμου και της Δυτικής Μάνης αλλά και ευρύτερης περιοχής, καθώς τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Θυμίζουμε ότι η οδοποιία και το ΣΟΤΟ επαρχιακό δικό δίκτυο στην περιοχή της Μάνης δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς απαιτούνται παρεμβάσεις, ενώ μάλιστα περιοχές της Δυτικής Μάνης έξω από την Καλαμάτα προκαιρού ήταν αποκομμένες λόγω των κατολιστήσεων και πλημμυρών που είχαν σημειωθεί το περασμένο Φεβρουάριο. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι δόθηκαν κάποια χρήματα, ωστόσο φαίνεται δεν να μην επαρκούν για την ολοκλήρωση των υποδομών, καθώς τα τεχνικά έργα απαιτούν επιπρόσθετες δαπάνες προκειμένου να υλοποιηθούν. Πάντως, οι απόγνωση βρέθηκαν κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή που προσπαθούν για μία ακόμη φορά να διαμαρτυρηθούν και να δουν ποιες είναι οι εξελίξεις για το θέμα. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Η Καλαμάτα εντάσσεται ως τουριστικός προορισμός. Η πληρότητα το 15 Αύγουστο έφτασε το 100%. Ανάλογη εικόνα εμφανίστηκε και στην περιοχή του Κυπαρισιακού κόλπου. Μάλιστα, ο γνωστός φορέας Forbes πρότεινε στους Αμερικανούς να εγκατασταθούν εκτός από την Αθήνα, στην Καλαμάτα, Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη, που θεωρούνται οικονομικές και ποιοτικές ζωές μετά τη σύνταξη. Βέβαια, αν σκεφτεί κανείς το είδος των ενοικίων, αλλά και της αγοράς για μία ακόμη φορά κατοικίας, είναι υπέροχο. Ωστόσο όμως τα υπόλοιπα οικονομικά μέρη, δηλαδή στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, η Καλαμάτα ανάγεται ως οικονομικός προορισμός και από ό,τι φαίνεται πρόκειται για μία εξέλιξη δύο ταχυτήτων στην ευρύτερη περιφερειά μας. Να πάμε τώρα και σε άλλα σημαντικά θέματα. Σημαντική δωρεά είχαμε στο νοσοκομείο Κυπαρισίας μετά και τη δωρεά πρόσφατα του αξονικού τομογράφου, ο οποίος όμως θα εγκατασταθεί από το νέο χρόνο. Πρόκειται για δωρεά 1 εκατομμύριο ευρώ στο Ίδρυμα στη μνήμη της κόρης του για τη δημιουργία σύγχρονης πτέρυγας επιγόντων του επιχειρηματία κυρίου Αρνόκουρου από την περιοχή. Την εξέλιξη αυτή είχαν χαιρετήσει τα τοπικά μέσα, το οποίο μάλιστα είχαν αναφέρει ότι πρόκειται για νοσοκομείο δωρεών και για μία ακόμη φορά το νοσοκομείο Κυπαρισίας θα πρέπει να έχει αυτόνομο και αυτοτελή οργανισμό λειτουργίας. Οι εξελίξεις, αν μη τι άλλο, και εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημέρωση της ημέρας. Το πρωινό δρομολόγιο κοντά σας και πάλι από τις 20 Αυγούστου. Καλή δύναμη και χρόνια πολλά.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει και καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27-22-0-24-463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κάθε τραγούδι και παλμός. Ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι, με χρώματα και ήχους που μας αξίζουν. Επιμέλεια Γιάννης Μποζίκας. Επιλογή Γεωργία Σημακοπούλου. Κάθε τραγούδι και παλμός γεμάτος Ελλάδα.

Σήμερα στην εκπομπή μας, φίλοι και φίλες, θα επενδύσουμε στην ίδια τη μουσική. Στο αθάνατο ελληνικό τραγούδι, σε αγαπημένες μελωδίες, οι οποίες μας άρεσαν διαχρονικά και συνεχίζουν να ακούγονται μέχρι και σήμερα. Το ελαφρύ τραγούδι, το έντεχνο ελληνικό τραγούδι, το τραγούδι ευρείας κατανάλωσης, που κυριάρχησε στην αστική διασκέδαση και την ψυχαγωγία από την εποχή του Μεσοπολέμου, από το 60, το 70 μέχρι και τις αρχές του 80. Κάθε τραγούδι λοιπόν και παλμός εδώ, γιατί τα τραγούδια λένε αλήθειες και μας αρέσουν.

παραμένει δυτικό τρόπο. Κάποιοι θα το ονομάσουν και ευρωπαϊκό τραγούδι. Παράγωγο μιας καντάδας, μιας οπερέτας με όμορφους στίχους και μιας θεατρικής επιθεώρησης. Είναι δύσκολο να πούμε τι είναι το ελαφρύ τραγούδι. Είναι όμως εύκολο να πούμε τι δεν είναι. Δεν είναι βαρύ, είτε σε σχέση με τη δυτική μουσική έκφραση, την κλασική μουσική, είτε σε σχέση με άλλες μορφές τραγουδιών. Και αυτό γιατί το ταξίδι στη ζωή πριν ποθά έτσι.

Με τις μεγάλες αυτές επιτυχίες που ακούμε πάντοτε στην εκπομπή μας, καταπιάστηκαν κάποιοι σπουδαίοι και εμπνευσμένοι συνθέτες με μουσική παιδεία και πολύ συχνά θητεία σε κλασικές φόρμες. Ξεπερνώντας επιρροές άλλων στυλ, δημιούργησαν τραγούδια ιδιαίτερα έντεχνα, με επιρροές κυρίως από άλλες όμορφες μελωδικές σχολές τραγουδιού. Θα λέγαμε ότι οι αναφορές σε απελπισμένους έρωτες δίχως ανταπόκριση ή στα νιάτα που περνούν χωρίς επιστροφή είναι το κύριο συστατικό.

Στα τραγούδια μας η θεματολογία απουσιάζει κάθε αναφορά σε επικίνδυνα κοινωνικά ή πολιτικά θέματα, αν και πολλά από τα τραγούδια έδωσαν το δικό τους ρυθμό στην εποχή της επταετίας. Αντίθετα, είναι εμφανής η επιστροφή στο ρομαντισμό, στη νοσταλγία και στην αστική ευγένεια με τα κύρια χαρακτηριστικά της στιχουργικής του. Να τονίσουμε ότι πολλά από τα μηνύματα είναι επίκαιρα και διαχρονικά μέχρι και σήμερα, μαζί με τους φόβους και τις ανασφάλειες της εποχής. Και αν κάποτε υπήρχε μετανάστευση στην Ελλάδα, δυστυχώς υπάρχει και σήμερα με τα μυαλά που φεύγουν από αυτή τη χώρα.

0: Το τραγούδι λοιπόν είναι η ίδια η ψυχή μας, είναι η ίδια η καρδιά μας, είναι αυτό που είμαστε. Και μέσα από την εκπομπή μας προσπαθούμε σε αυτά τα μονοπάτια του ελληνικού πενταγράμμου να φέρουμε την ομορφιά του ελληνικού τραγουδιού, να ανακαλύψουμε αλήθειες, να πάμε στα μονοπάτια της καθημερινότητας και να ανακαλύψουμε, αν θέλετε, ακόμα περισσότερο τον εαυτό μας. Να είστε καλά, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε όλοι.
1: Κάθε τραγούδι και παλμός. Ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι με χρώματα και ήχους που μας αξίζουν. Επιμέλεια Γιάννης Μποζίκας. Επιλογή Γεωργίας Σημακοπούλου. Κάθε τραγούδι και παλμός γεμάτος Ελλάδα.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίδυκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
1: Κάθε τραγούδι και παλμός. Ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι με χρώματα και ήχους που μας αξίζουν. Επιμέλεια Γιάννης Μποζίκας. Επιλογή Γεωργίας Σημακοπούλου. Κάθε τραγούδι και παλμός γεμάτος Ελλάδα.

Κάθε τραγούδι λοιπόν και παλμός με τα τραγούδια τα οποία αγαπήσαμε διαχρονικά και τα οποία τραγουδούν τη ζωή. Στα τραγούδια είναι έντονη η ομορφιά της ψυχής, το ρομαντικό κλίμα εποχών, αλλά και η ομορφιά της χώρας μας. Σε πολλές περιπτώσεις τα τραγούδια μας δεν διστάζουν να αναμίξουν τις περίτεκνες μελωδίες και αρμονίες και μοτίβα με άλλους ρυθμούς δανεισμένα από την ελληνική μουσική όπως τα 7-8. Να ακούσουμε πολλά από αυτά.

Ιδιαίτερη αξία έχουν οι μελωδίες από μεγάλους συνθέτες και μεγάλους στιχουργούς, οι οποίοι έδεσαν και διάθεσαν το ελληνικό πετάγραμμο. Έδωσαν με το δικό τους διαφορετικό τρόπο ένα όμορφο ηχόχρωμα σε αυτά τα υπέροχα διαχρονικά τραγούδια. Να τονίσουμε ότι αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ακόμα και σήμερα τα τραγούδια μιλάνε στην καρδιά και στην ψυχή μας. Μιλά για την ίδια τη ζωή.

Κάνοντας μια αναφορά στο ελληνικό τραγούδι, στη ζωή, να σας πω φίλοι και φίλες, όπως ακούμε στην εκπομπή μας, είναι πάμπολα τα ελληνικά τραγούδια που έχουν να κάνουν με τη φιλία, τους φίλους, παρέες και τα συναφή. Πολλά από αυτά είναι όμορφα κομμάτια, τα οποία όμως υμνούν για μια ακόμη φορά την καλαισθησία του ελληνικού γένους, την καλαισθησία της μουσικής μας. Και μην ξεχνάτε, τα τραγούδια μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Αυτό είναι που έχει σημασία. Και πολλές φορές έχουν και το δικό του στοιχείο του ρομαντισμού.

τραγούδια σαν κύματα στη θάλασσα της ψυχής μας να μας ταξιδεύουν παντού. Και με τους στίχους βλέπουμε την πραγματική μας αξία. Και ίσως, όπως είπα, να ανακαλύψουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Πολύ μεγάλοι συνθέτες κυκλοφόρησαν μεγάλες συλλογές, οι οποίες έμειναν διαχρονικά ανεξίτηλα.

Κάθε τραγούδι λοιπόν και παλμός πάντοτε για αυτή την ομορφιά της ελληνικής ψυχής. Και μέσα από την εκπομπή μας θα προσπαθούμε να τη βλέπουμε. Θα προσπαθούμε να την εξορίξουμε. Θα προσπαθήσουμε να την εξωτερικεύσουμε όσο και αν υπάρχει η μόδα της εποχής. Για να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ειρηνικού τραγουδιού και ακτιβισμού. Ίσως μέσα από αυτά ανακαλύψουμε και τις χαμένες αλήθειες που βλέπουμε στη διαδρομή της ζωής. Για την αλήθεια, κάθε άνθρωπος στη ζωή του, έστω και κάποια στιγμή, αρχίζει και φιλοσοφεί.

0: κάθε τραγούδι και παλμός και καλό κουράγιο να ευχαριστήσουμε μας ακούσατε τραγούδια για τη ζωή. Όσο πονεμένη και αν είναι, όσο άδικη, αλλά όσο και πιο όμορφη μπορεί να γίνει, αρκεί να το θελήσουμε. Γιατί στο χέρι μας είναι όλα. Να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Να κοιτάξουμε τους γύρω μας. Αυτό το τραγούδι και αυτό τον παλμό θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύουμε μέσα από μικρά αφιερώματα κάθε φορά μέσα από την εκπομπή μας. Να είστε καλά και να μην ξεχνάτε. Αυτό το ταξίδι θα έχει πάντοτε τη δική του συνέχεια και θα συνεχίζει ως ένα δρομολόγιο ατέρμονο και γλυκό.
1: Κάθε τραγούδι και παλμός. Ένα μουσικό ταξίδι στο ελληνικό τραγούδι με χρώματα και ήχους που μας αξίζουν. Επιμέλεια Γιάννης Μποζίκας. Επιλογή Γεωργία Σημακοπούλου. Κάθε τραγούδι και παλμός γεμάτος Ελλάδα.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Τραγική κατάληξη είχε η διπλή πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στα Περιστέρια εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις όσοι βρίσκονταν σε σατερλί και κολόνες. 9 εγκαυματίες και υποψίες εμβρισμού, αφού οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτοχρόνως σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Στο ενδεχόμενο εμβρισμού ως αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς στην Σκύρο αναφέρθηκε ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος, κυρίως λόγω του σημείου από το οποίο ξεκίνησε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά που ξέσπασε στην Ατσίτσα έχει κάψει περίπου 4.300 στρέμματα. Εκτεταμένες ζημιές από το πεντάωρο σφοδρό μπουρίνι στη Μάνη, διέφυγε τον κίνδυνο η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό. Στην ατζέντα των παροχών που θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η επέκταση του 70% στις συντάξεις χειρίας με επαναφορά της διόρθωσης για όσες δόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Στους 53 οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό στην Ινδονησία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη από επίγουσα βοήθεια.
6: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
7: Μόνο στο Topper.
6: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
8: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, το κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι του καλοκαιριού. Μαζί μας η μοναδική Έφη Θόδη σε μια αποκλειστική σόλο εμφάνιση που θα κρατήσει το γλέντι μέχρι το πρωί. Μια ολόκληρη βραδιά αφιερωμένη στην Έφη Θόδη με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσατε, ασταμάτητο κέφι, χορό και διασκέδαση, όπως μόνο εκείνη ξέρει να προσφέρει.
9: Όπου κι αν πας εμένα να αγαπάς, όπου...
8: Στο χώρο θα σερβίρονται λαχταριστή γρονοπούλα, παγωμένες μπύρες και ποτά. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Ενώ για τα παιδιά έως 12 ετών η είσοδος είναι δωρεάν.
9: Αγαπώ και σε λατρεύω.
8: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο 697-798-3161. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.
9: Το λουλουδάκι του Βαξέ, το λουλουδάκι του
8: Βαξέ. Έφη Θόδη, μόνη της στη σκηνή όλη τη νύχτα. Μη λείψει κανείς.
10: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
15: Έχεις Παλμό?
14: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στη Ντόρτμουντ, καθώς πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει στη γερμανική ομάδα. Η απόκτηση του Κέρβιν Αριάγα από την ΑΕΚ αναμένεται να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά από όσα υπάρχουν ήδη στον κυτρινό-μαύρο άξονα της μεσαίας γραμμής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό, Ολυμπιακός και Τσίβας βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για το Φορ Γκονζάλες, με τον ατζέντη του Μεξικανού Στράικερ να είναι στην Ελλάδα και να συζητά με τους ερυθρόλευκους. Στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ρώμα για τον Ντετέι του Παναθηναϊκού. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο, σε έναν θαυμάσιο αγώνα την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος υγρού στίβου στο Παρίσι. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Με έντονη συγκίνηση μίλησε ο Απόστολος Σίσκος αμέσως μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αφιέρωσε το μετάλλιο στους πυροσβέστες.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
5: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-022-541.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722-025-487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-096-828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-028-741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 95.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Γύρισες μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
6: Είπα να αλλάξω.
5: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
6: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
5: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
0: Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
0: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
0: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
8: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση Ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνεται με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

φωτιά ζωγραφίστη. Εύκολο είναι να σβήστη. Κι ας μου λένε πως μιλώ αρρωστημένα. Οι αχάριστες ψύχες που δεν νιώθουν ενόχες έχουν πρότυπο στα χέρια τους εσένα.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή ριβίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
8: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την αποπολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τραγική κατάληξη είχε η διπλή πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στα Περιστέρια εντοπίστηκε νεκρό ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις όσοι βρίσκονταν σε σατερλί και κολόνες. 9 εγκαυματίες και υποψίες εμβρισμού, αφού οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτοχρόνως σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Στο ενδεχόμενο εμβρισμού ως αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς στην Σκύρο αναφέρθηκε ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος, κυρίως λόγω του σημείου από το οποίο ξεκίνησε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά που ξέσπασε στην Ατσίτσα έχει κάψει περίπου 4.300 στρέμματα. Εκτεταμένες ζημιές από το πεντάωρο σφοδρό μπουρίνι στη Μάνη, διέφυγε τον κίνδυνο η γυναίκα που χτυπήθηκε από κεραυνό. Στην ατζέντα των παροχών που θα εξαγγελθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η επέκταση του 70% στις συντάξεις χειρίας με επαναφορά της διόρθωσης για όσες δόθηκαν πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Στους 53 οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό στην Ινδονησία, χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη από επίγουσα βοήθεια.
0: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Καβάλα Λίμνος Μύκονος, Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα Χανιά Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες, 34 Καλαμάτα Τρίκαλα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, το κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι του καλοκαιριού. Μαζί μας η μοναδική Έφη Θόδη σε μια αποκλειστική σόλο εμφάνιση που θα κρατήσει το γλέντι μέχρι το πρωί. Μια ολόκληρη βραδιά αφιερωμένη στην Έφη Θόδη με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσατε, ασταμάτητο κέφι, χορό και διασκέδαση, όπως μόνο εκείνη ξέρει να προσφέρει.
3: Όπου κι αν πας εμένα να αγαπάς.
2: Στο χώρο θα σερβίρονται λαχταριστή γρονοπούλα, παγωμένες μπύρες και ποτά. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Ενώ για τα παιδιά έως 12 ετών η είσοδος είναι δωρεάν.
3: Σ' αγαπώ και σε λατρεύω.
2: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο 697-798-3161. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Έφη Θόδη, μόνη της στη σκηνή όλη τη νύχτα. Μη λείψει κανείς.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
11: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
12: μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
13: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
14: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα από το διπλό πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να παραμένουν επιποδός για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Η φωτιά άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 9 εγκαυματίες και ζημιές σε σπίτια. Ξεκινούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών. Περισσότερα από 3.600 στρέμματα πυκνού δάσους κάηκαν στην Ατσίτσα της Κύρου. Σύλληψη 80χρονου για εμπρισμό από πρόθεση στην Καβάλα. Ο Τραμπ χαιρέτησε τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκκας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Με την υπογραφή της συμφωνίας, η Άγκυρα, στρεφόμενη ανοιχτά κατά της Ελλάδας, προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλασσίων πάρκων εκτός των εθνικών της υδάτων. Η ηγεσία του Ιράν αξιοποίησε το δίμηνο που ακολούθησε την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προετοιμαστεί για κλιμάκωση των εχθροπραξιών και παρατεταμένο πόλεμο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Ιρανούς και Άραβες αξιωματούχους. Η μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας φωτιά σε φυσικό πάρκο στο ανατολικό Βέλγιο δεν κατευθύνεται πλέον προς τη Γερμανία.
3: Ορίστε!
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε! Υπέροχε άνθρωπε! Λαμπρέ επιστήμονα! Εξαίρετε οικογενειάρχη!
3: Άσε το γλύψι μου. Λέγε, τι ήθες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσή.
7: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Δήμος 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στη Ντόρτμουντ, καθώς πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει στη γερμανική ομάδα. Η απόκτηση του Κέρβιν Αριάγα από την ΑΕΚ αναμένεται να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά από όσα υπάρχουν ήδη στον κυτρινό-μαύρο άξονα της μεσαίας γραμμής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό, Ολυμπιακός και Τσίβας βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για το Φορ Γκονζάλες, με τον ατζέντη του Μεξικανού Στράικερ να είναι στην Ελλάδα και να συζητά με τους ερυθρόλευκους. Στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ρώμα για τον Ντετέι του Παναθηναϊκού. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Απόστολος Χρήστους στα 100 μέτρα ύπτιο, σε έναν θαυμάσιο αγώνα την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος υγρού στίβου στο Παρίσι. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Με έντονη συγκίνηση μίλησε ο Απόστολος Σίσκος αμέσως μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αφιέρωσε το μετάλλιο στους πυροσβέστες.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης? Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο? Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

απ' έξω μου δώσατε να πιω ένα ποτήρι πόνο. Μα τώρα που θα τρέξω πιο πέρα από το χρόνο,

Λάτε μπροστά, ζωή θόλο ποτάμι. Και όλα είναι έναντι του αχαίρωτα η παλάμη.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Καβάλα Λίμνος Μύκονος, Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα Χανιά Αθήνα Γιαννιτσάς Σέρες, 34 Καλαμάτα Τρίκαλα.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Dortmund, καθώς πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει στη γερμανική ομάδα. Η απόκτηση του Κέρβιν Αριάγα από την ΑΕΚ αναμένεται να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά από όσα υπάρχουν ήδη στον κυτρινό-μαύρο άξονα της μεσαίας γραμμής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Μεξικό, Ολυμπιακός και Τσίβας βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για το Φορ Γκονζάλες, με τον ατζέντη του Μεξικανού Στράικερ να είναι στην Ελλάδα και να συζητά με τους ερυθρόλευκους. Στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ρώμα για τον Ντετέι του Παναθηναϊκού. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο, σε έναν θαυμάσιο αγώνα την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος υγρού στίβου στο Παρίσι. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Με έντονη συγκίνηση μίλησε ο Απόστολος Σίσκος αμέσως μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αφιέρωσε το μετάλλιο στους πυροσβέστες.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
5: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

έρθω απόψε στους αραβώνες σου μπροστά στον άλλον, ναι, να σε φιλήσω κι αν με ρωτήσεις

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Καβάλα Λίμνος Μύκονος, Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα Χανιά Αθήνα Γιαννιτσάς Σέρες, 34 Καλαμάτα Τρίκαλα.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Οκ, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, το κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι του καλοκαιριού. Μαζί μας η μοναδική Έφη Θόδη σε μια αποκλειστική σόλο εμφάνιση που θα κρατήσει το γλέντι μέχρι το πρωί. Μια ολόκληρη βραδιά αφιερωμένη στην Έφη Θόδη με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσατε, ασταμάτητο κέφι, χορό και διασκέδαση, όπως μόνο εκείνη ξέρει να προσφέρει.
6: Όπου κι αν πας εμένα να αγαπάς, όπου...
5: Στο χώρο θα σερβίρονται λαχταριστή γρονοπούλα, παγωμένες μπύρες και ποτά. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Ενώ για τα παιδιά έως 12 ετών η είσοδος είναι δωρεάν.
6: Σ' αγαπώ και σε λατρεύω.
5: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο 697-798-3161. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.
6: Το λουλουδάκι του Βαξέ, το λουλουδάκι του
5: Βαξέ. Έφη Θόδη, μόνη της στη σκηνή όλη τη νύχτα. Μη λείψει κανείς.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλο.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
12: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
11: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
12: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
11: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
12: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
11: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
12: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
12: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
11: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Οφθαλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η επόμενη μέρα της εκδήλωσης της διπλής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής. 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες και ζημιές σε σπίτια είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις. Ξεκινούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών. Το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ στο επίκεντρο των ερευνών για τις πυρκαγιές αναπτύχθηκε επί δεκαετίες με διαφορετικά υλικά και προδιαγραφές, με τεχνικούς να υποστηρίζουν ότι παραμένουν κενά στην ταυτοποίηση στοιχείων του από στήλους και καλώδια έως μετασχηματιστές. Ενισχυμένη έναντι των προβλέψεων ήταν η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο 7ο του έτους, καθώς το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5,725 δισεκατομμυρίων έναντι στόχου για 4,417 εκατομμύρια. H Ελλάδα ετοιμάζεται για πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, με το χρέος της να πέφτει κάτω από αυτό της Ιταλίας, γράφει το Bloomberg.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών. Αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Αυτό. Χιονίζει μέσα στο σπίτι.
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα.
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
1: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η αποστολή της πρωταθλήτριας ΑΕΚ αφήχθη στη Σόφια παραμονή του πρώτου αγώνα με τη Λεύσκη. Οι κυτρινόμαυροι θα ολοκληρώσουν το απόγευμα την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας με προπόνηση στο Εθνικό Στάδιο Σόφιας. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και επισήμως είναι ο 34χρονος Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μεντιλιμπάρ. Η Τουλούς προχώρησε σε απόκτηση Χαφ και φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο του Κρίστιαν Κάσερες για τον Ολυμπιακό. Οι Βρετανοί έριξαν στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού το όνομα του 24χρονου Χαφ Τόμας Μπεν Μάγνουσον, ο οποίος ανήκει στη Χάρτς. Το συνολικό ποσό της πώλησης του Κωνσταντέλια μπορεί να φτάσει τα 32 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που συνιστά την πιο μεγάλη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ και βάζει τον νεαρό ποδοσφαιριστή στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων μεταγραφών Ελλήνων παικτών μετά τους Τζόλι, Κοστούλα και Καρέτσα. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση για 3 χρόνια του 17χρονου Κώστα Παπαδάκη από τη Λεβερκούζεν.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
6: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, πτυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, Παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Καβάλα Λίμνος Μύκονος, Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα Χανιά Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες, 34 Καλαμάτα Τρίκαλα.
2: Γύρισες μωρό μου? Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο after save? 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού... Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
13: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.

τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι. Στην τρένα μ' αφήνω, ναι. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει.

0: σου.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
4: Μόνο στο Topper.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θεθρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη Σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021. Μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Άγραφα και συγκεκριμένα στο ξηρόμερο Ευρυτανίας. Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και σημαντική όθηση στην ευρύτερη αξιοπιστία της θα έχει η ελληνική οικονομία από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων δημόσιου χρέους φέτος, αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg. 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σικιάς, όταν το γιόταχή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με ακυρωμένη οικοδομική άδεια. Να σκοτώνονται 30 με 40 Παλαιστίνοι κάθε βράδυ στη Γάζα δεν είναι καν άνθρωποι, είπε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Μπεν Γκβίρ. Απειλές και κατά του Ομάν εξαπέλυσε ο Τραμπ λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το βομβαρδίσουν εάν αυτό εμπλακεί στη σύγκρουση με το Ιράν στο στενό του Ορμούζ.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
3: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, το κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι του καλοκαιριού. Μαζί μας η μοναδική Έφη Θόδη σε μια αποκλειστική σόλο εμφάνιση που θα κρατήσει το γλέντι μέχρι το πρωί. Μια ολόκληρη βραδιά αφιερωμένη στην Έφη Θόδη με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσατε, ασταμάτητο κέφι, χορό και διασκέδαση, όπως μόνο εκείνη ξέρει να προσφέρει. Όπου κι αν πας εμένα να αγαπάς, όπου... Στο χώρο θα σερβίρονται λαχταριστή γρονοπούλα, παγωμένες μπύρες και ποτά. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Ενώ για τα παιδιά έως 12 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο 697-798-3161. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Έφη Θόδη, μόνη της στη σκηνή όλη τη νύχτα. Μη λείψει κανείς.
0: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε, τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιονό νερό και κρύο.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
0: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Καβάλα Λίμνος Μύκονος, Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα Χανιά Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες, 34 Καλαμάτα Τρίκαλα.

0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
1: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι. Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό.
7: Έχει σπαλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες και έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θα ρω πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
5: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
6: Μόνο στο Topper.
5: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η αποστολή της πρωταθλήτριας ΑΕΚ αφήχθη στη Σόφια παραμονή του πρώτου αγώνα με τη Λεύσκη. Οι κυτρινόμαυροι θα ολοκληρώσουν το απόγευμα την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας με προπόνηση στο Εθνικό Στάδιο Σόφιας.

0: ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και επισήμως είναι ο 34χρονος Χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μεντιλιμπάρ. Η Τουλούζ προχώρησε σε απόκτηση Χαφ και φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο του Κρίστιαν Κάσερες για τον Ολυμπιακό. Οι Βρετανοί έριξαν στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού το όνομα του 24χρονου Χαφ Τόμας Μπεν Μάγνουσον, ο οποίος ανήκει στη Χάρτς. Το συνολικό ποσό της πώλησης του Κωνσταντέλια μπορεί να φτάσει τα 32 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που συνιστά την πιο μεγάλη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ και βάζει τον νεαρό ποδοσφαιριστή στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων μεταγραφών Ελλήνων παικτών μετά τους Τζόλι, Κοστούλα και Καρέτσα. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση για 3 χρόνια του 17χρονου Κώστα Παπαδάκη από τη Λεβερκούζεν.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος 32 Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα Χανιά Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες 34 Καλαμάτα Τρίκαλα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω λέω, να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στον τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεις και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
11: Το λες.

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, το κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας σας προσκαλεί στο μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι του καλοκαιριού. Μαζί μας η μοναδική Έφη Θόδη σε μια αποκλειστική σολο εμφάνιση που θα κρατήσει το γλέντι μέχρι το πρωί.

0: Μια ολόκληρη βραδιά αφιερωμένη στην Έφη Θόδη με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσατε, ασταμάτητο κέφι, χορό και διασκέδαση, όπως μόνο εκείνη ξέρει να προσφέρει.
1: Όπου κι αν πας εμένα να αγαπάς.
0: Στο χώρο θα σερβίρονται λαχταριστή γρονοπούλα, παγωμένες μπύρες και ποτά. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Ενώ για τα παιδιά έως 12 ετών η είσοδος είναι δωρεάν.
1: Σ' αγαπώ και σε λατρεύω.
0: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο 697-798-3161. Δευτέρα 17 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.
1: Το λουλουδάκι του Βαξέ, το λουλουδάκι του
0: Έφη Θόδη, μόνη της στη σκηνή όλη τη νύχτα. Μη λείψει κανείς.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

αν είμαι λάθος. Φαν από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου, αν είμαι λάθος. Στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2.000 και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2.000, μάλιστα 2.000. 2.000 δεν έχω τώρα. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1.000. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι. Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ. Τρελώσει. Τώρα δεν σε δάνεισαι 1.000. Αφεντικό, τι σου ζήτησα. 2.000. Σύ τι μου δώσες. 1.000. Τι μου χρωστάς ακόμα. 1.000. Εγώ τι σου χρωστάω. 1.000. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω. Πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή σου.
3: Μου ζήτησε 2.000. Του δώσα ένα. Μου χρωστάει ένα. Του χρωστάω ένα. Έχει δίκιο.
4: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας.
5: Εδώ ραδιοφθαλμός της Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο.
1: Κι εγώ με το όνομά σου ανασένω.
0: Και καλησπέρα μου λοιπόν και καλή εβδομάδα φιλαράκια κυρίες και κύριοι σε όλους και σε όλες. Και απόψε λοιπόν θα ακούσουμε παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε από την Καλαμάτα, τη Μεσημεία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Να αφιερώσουμε τραγούδια και για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμεταδίδει και το πρόγραμμά μας. Εσείς συντονιστείτε εδώ στον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, στο πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσημείας, για να ακούσετε παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι μέχρι τις 1:15. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι είναι πάντα το 6945 31 49 00. Καλή ακρόαση φιλαράκια και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ξεκινήσουμε με τις επιλογές σας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Και πάμε εδώ να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούρλα από την φάση Κομιλία Ηλίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή, να αφιερώσει στην οικογένειά της, στα παιδιά της, στα εγγόνια της, όπως επίσης θα το αφιερώσει για τον γιο της τον Λάμπρο, για την Γιώτα, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για την Λίζα. Το εύκολο τραγούδι πάμε να το ακούσουμε από την Κούλα. Πάλι θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Γλυκιά μου αγάπη». Κούλα, την καλησπέρα μου. Πέρασε καιρός, έτσι. Ναι, ναι. Την καλησπέρα μου, να είστε πάντα καλά. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε από την Κούλα. Πάλι λοιπόν.

Μισό λεπτάκι. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, πώς, ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε από το Στράτο Διονυσίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Σε μια ξένη κοινωνία». Την καλησπέρα μου Φώτη, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι αφιερωμένο από τον Πάντερ Παντελεήμονα, που θα το αφιερώσει εξαιρετικά για τον Πάνο και για τον Κώστα. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Χριστάκη με τίτλο «Έμαθα πως είσαι μάγκας». Με την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα εκεί στην Εύα Μεσσηνίας και στον Πάντερ Παντελεήμονα και σε όλη την παρέα, παιδιά, το δίνω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Λάδη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μου Αντώνης ο Άγγιος από την Καλαμάτα, να αφιερώσει στη γυναίκα του με πάρα πολύ αγάπη, στην οικογένειά του, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Αντώνη, την καλησπέρα μου φίλε, σε σένα και σε όλη την παρέα σου, και δίνω το τραγούδι. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κατερίνα την Σκορδαλάκη με τίτλο «Ψεύτη Ντουνιά». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε για άλλη μια φορά. Την καλησπέρα μου, Αντώνη.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Ρίτα Σακελαρίου, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Κάθε ηλιοβασίλεμα». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος ο Λάμπρος από την Αθήνα, που κάνει ακρόαση την εκπομπή, να το αφιερώσει για τη γυναίκα του τη Γιώτα με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης θα το αφιερώσει για τη μητέρα του την Κούλα και τον πατέρα του τον Γιώργο από την Φασκομιλιά Ηλίας. Θα το αφιερώσει για τα παιδιά του με επίσης πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για την Λίζα. Θα ακούσουμε το «Κάθε ηλιοβασίλεμα» λοιπόν από την Ρίτα την Σακελαρίου. Να πω, Λάμπρο, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου. Να σε καλά, φίλα, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Για να πάμε να το δώσουμε. Το έχουμε.

εμείς θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια. Συγγνώμη, για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Πασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Καζατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Ποια είσαι εσύ». Θα το αφιερώσει για τον φίλο του, τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασκομιλιά Ηλίας και για τον Ανυψώτη τον Φώτη από την Φυγαλία. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο μας τον Κώστα εκεί και στην Βασκομιλιά Ηλίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. «Ποια είσαι εσύ» από τον Στέλιο Καζατζίδη.

και κύριοι, φιλαράκια, για να πάμε στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Παναγούλιας από την Βελίκα Μεσημείας, να αφιερώσει για το φίλο του τον Βασίλη, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, που ζήτησε να ακούσει το τραγούδι «Επιστροφές, καταστροφές». Μάλιστα, πάμε να το ακούσουμε από τον Πασχάλη τον Τεζή. Την καλησπέρα μου και στην Βελίκα Μεσημείας και στο φίλο μας τον Γιώργο εκεί.

Και πριν πέρασω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσημείας να αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αντώνη Ρεπάνη και έχει τίτλο «Πού σε βρήκα, πού με βρήκες». Να πω την καλησπέρα μου λοιπόν και στο Ριζόμυλο Μεσημείας και ακούσουμε και το τραγούδι.

0: η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, ιδιογενής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, ή Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

0: τώρα στον αποταμό.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε εδώ να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Βαγγέλη τον Περιπινιάδη. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Πανωρέα από την Μάνη να το αφιερώσει για τον άντρα της. Με πάρα πολύ αγάπη. Το ανεβαίνω σκαλοπάτια λοιπόν. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολο με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάντα πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε όμως το τραγούδι. Την καλησπέρα μου και στην Πανωρέα και στην Μάνη και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκορδο για άλλο ένα βραδάκι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Όταν επικοινωνείτε με την εκπομπή, το τραγούδι που εσείς επιλέγετε θα το ακούσετε. Μπορεί να καθυστερεί λιγάκι το τραγούδι, καθυστερεί λόγω του ότι είναι πολλά τα τραγούδια που μου ζητάτε, αλλά το τραγούδι που έχετε ζητήσει θα ακουστεί. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος Τσακμάκης από την Φασικομιλία Ηλίας, να αφιερώσει την οικογένειά του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης τον γιο του τον Λάμπρο, στην Γιώτα, στην Λίζα, στον φίλο τον Κώστα από Φασικομιλία Ηλίας και στο καθαρματάκι μου, λέει, με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Τάκη τον Παναγιωτίδη με τίτλο «Τι να την κάνεις όταν έχεις μια καρδιά». Αυτό είναι το τραγούδι, μάλιστα. Πάμε να το δώσω, Γιώργο, την καλησπέρα μας σε εσένα, σε όλη την παρέα σου εκεί στη Φασικομιλία Ηλίας, και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από την Φιγαλία. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Γύφτικη Διαθήκη» από τον Αντώνη τον Ρεπάνη και τη Γιώτα Λίδια. Θα το ακούσουμε το τραγούδι. Θα το αφιερώσω στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στο θείο του τον Κώστα από την Φάση Κομιλιά Ηλίας. Πάμε να το δώσουμε το τραγούδι. Την καλησπέρα μου Φώτη, την καλησπέρα μου και στην Φιγαλία, και πάμε να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπύλιο Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τον άντρα στον Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης θα αφιερώσει όλους τους χωριανούς της στο Σταυροπύλιο Μεσσηνίας. Επίσης θα το αφιερώσει και στο παιδί με τα αυγά, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι «Απόψε είναι βαριά». Θα το ακούσουμε από την Άννα την Χρυσάφη και θα το δώσω το τραγούδι. Θα το αφιερώσει, μου λέει, και για τον Γιώργο και τον Βασίλη από την Καλαμάτα. Πάμε να το ακούσουμε.

Γιάννης. Θα συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια. Για να πάμε εδώ συνεχίζοντας να ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Γλυκερία. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νάικ από την Γλυφάδα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Απόψε σιωπηλή» από την Γλυκερία και θα το αφιερώσει για την Κωνσταντίνα από τον Μελιγαλά Μεσσηνίας. Το έχω τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Νάικ εκεί στην Γλυφάδα Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Γλυκερία, απόψε σιωπηλή.

συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να καλησπερίσω στην παρέα μας και τον φίλο μας τον Βαγγέλη από την Οικουμενίτσα. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, φίλε, να είσαι πάντα καλά. Επίσης να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Αργυρούλα από Καλαμάτα, την καλησπέρα μου στον Γιώργο και την παρέα του από τη Θουρία, την καλησπέρα μου στον Αντρέα από το Μελιγαλά Μεσσηνίας, την καλησπέρα μου στον Κώστα τον Ταρίφα από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου στον Μίτσο από τον Αβραμόγιαννη και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Αντρέα από την Μέλπια Μεσσηνίας. Και να δώσω και το τραγούδι που μου έχει ζητήσει οι συγγενείς και οι φίλοι. Θα το ακούσουμε από τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Θα το αφιερώσει, μου λέει, σε όλα τα φιλαράκια το τραγούδι. Για το φίλο μας τον Αντρέα από την Μέλπια Μεσσηνίας. Για να πάμε, το έχω ετοιμάσει το τραγούδι. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Αντρέα, και στην Μέλπια.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια. Ακούω το Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούω το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 ως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάω εδώ στην συνέχεια και να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μίτσος από τον Αβραμό Γιάννη Καλαμάτας, να το αφιερώσει για όλη την παρέα του, όπως επίσης μου λέει και σε όλους τους αβραμογιαννιώτες, όπως επίσης και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μίτσο, την καλησπέρα μου, το δίνω το τραγούδι, θα το ακούσουμε μέσα στις Πεντέλη στα βουνά από τον Μανώλη Αγγελόπνο. Την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα εκεί.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, για να πάμε εδώ. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Κώστας ο Ταρίφας από την Καλαμάτα, να αφιερώσει για τον Παλμό, για αυτό το ακροατήριο της εκπομπής, για τον φίλο τον Δημήτρη που εργάζεται στη Μάνη, όπως επίσης και για τον Νικόλα τον Ταρίφα με το Τέσλα από την Αθήνα. Να πω την καλησπέρα μου Κώστα, να είσαι καλά φίλος, εύχομαι και μια καλή βάρδια. Και πάμε να ακούσουμε, μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγορέου το τραγούδι που έχει τίτλο «Μελέν Μπερμπάντι και Μπεκρή». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι να το ακούσουμε. 6-9-45-31-49-0-0 το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις, πάντα όμως πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Για

Να καλησπέρισω στην παρέα μας και το φίλο μας τον Μιχάλη από τη Νέα Μεσσηνίας, όπως επίσης να καλησπέρισουμε και το φίλο μας τον Διονύση τον Παρούνη από τον Άγριο Μεσσηνίας. Αλλά όμως να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Τι λέει και 30, μάλιστα 11.30 μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Και πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αντρέας από το Μελιγαλά Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τη Βάσου από την Εύα, όπως επίσης και για την Έφη και για την Κατερίνα, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Τάσο Κρυστάλλι με τίτλο «Είναι ωραίο να αγαπάς». Το έχω το τραγούδι, Αντρέα, την καλησπέρα μου και στο Μελιγαλά, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Θουρία να αφιερώσει για τον παππού του. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Αν ήμουνα δεσπότης». Το έχω το τραγούδι, να το δώσω. Την καλησπέρα μου Γιώργο σε σένα, την καλησπέρα μου και στην Θουρία, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, συνεχίζω με τις επιλογές σας και πάμε εδώ να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα. Από την Καλαμάτα θέλει να ακούσει στο κενή 33 το τραγούδι, θα το ακούσουμε από τον Γιώργο Μαργαρίτη. Θα το αφιερώσει σε όλα τα φιλαράκια μου, λέει, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Αργυρούλα, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα. Ναι. Κατάλαβα. Για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγριο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι μου ζήτησε να ακούσει από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Έρχονται χρόνια δύσκολα». Προσβλητικό τραγούδι, Διονύση, δεν έρχονται, έχουν έρθει. Πάμε να το ακούσουμε όμως το τραγούδι.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλη μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ήδη περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού μας προγράμματος. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Εδώ, σε αυτή την εκπομπή, θα ακούσουμε το δικό σας παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, όποιο και να είναι αυτό, σε αυτή την εκπομπή θα το ακούσουμε. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Είναι η μοναδική εκπομπή σε ραδιόφωνο της Μεσσηνίας που εσείς διαμορφώνετε την εκπομπή. Εσείς ουσιαστικά κάνετε την εκπομπή. Εγώ απλώς παρουσιάζω την εκπομπή. 69 λοιπόν 45 31 49 00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και απειρώσεις. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι. Όπα, τι έχουμε. Μάλιστα, για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει. Ποιος είναι, ποιος μου το έχει ζητήσει? Ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Εύα Μεσσηνίας θέλει να ακούσει το τραγούδι. Αλήτη με είπες μια βραδιά. Θα το ακούσουμε από την Σωτηρία Μπέλου. Την καλησπέρα μου Μιχάλη, το δίνω.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να καλησπέρισω στην παρέα μας και τον φίλο μας τον Γιώργο από το Λουκανίκο Λακωνίας, όπως επίσης να καλησπέρισω και τον φίλο μας τον Γιάννη από τη Μεσίνη, συγγνώμη, όπως επίσης και τον φίλο μας τον Θοδωρή από το Ρίτομο από την Μάνη, και να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλο μα ο Θοδωρή από το Ρίτομο από τη Μάνη, να αφιερώσει τον παλμό σε όλο το ακροατήριο τη εκπομπή. Όπω επίση τον Βαγγέλη και τον Πλάτωνα από τι Μαντίνιε. Επίση θα το αφιερώσει στη φίλη του την Ιλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσημεία. Επίση θα το αφιερώσει για τον Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Το τραγούδι Πε μου που πουλάνε καρδιά θα το δώσω και θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνου. Την καλησπέρα μου στην Μάνη Φίλα Θοδωρή. Το δίνω το τραγούδι. Για να πάμε. Το δίνουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βραδάκι. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να ακούσουμε το δικό σας παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε. Για την συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι με τίτλο «Βεργούλες». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από το Λογκανίκο Λακωνίας που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να το ακούσει, θα το αφιερώσει στην οικογένειά του, στη γυναίκα του, στα παιδιά του και στα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και στον Παλμό. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Γιώργο εκεί και στο Λογκανίκο Λακωνίας και να δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, έχω δύο τραγούδια ακόμα από ό,τι βλέπω εδώ στα χαρτιά μου, τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει από τις επιλογές σας, από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, από τις 10 η ώρα, για να πάμε να δώσω το ένα από τα δύο. Μάλιστα, ένα τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη, να αφιερώσει για τη γυναίκα του τη Βάσο με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο Ταλιούρη το τραγούδι που έχει τίτλο «Εσύ είσαι αριστοκράτησα». Γιάννη, την καλησπέρα μου φίλε στη Μεσίνη, και να είσαι πάντα καλά. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ακούγοντας πάντα Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπαρδο με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει η φίλη μας η Πανωρέα από την Μάνη να αφιερώσει για τον αδερφό της και για ένα φιλαράκι, μου λέει, το τραγούδι «Στο τραπέζι που τα πίνω». Θα το ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Την καλησπέρα μου Πανωρέα σε σένα, την καλησπέρα μου στην παρέα σου και στη Μάνη, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής.
1: Γεια σου, Γιαννάκη.

Μάλιστα. Ναι. Την καλησπέρα μου, Θανάση. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας Θανάση από τον Άρη. Και το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί θα το ακούσουμε από τον Μιχάλη τον Μενιδιάτη. Έχει τίτλο «Αναποδιές και βάσανα». Θα το αφιερώσει ο φίλος μας Θανάσης από τον Άρη Μεσσηνία στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θανάση, την καλησπέρα μου φίλε. Σε σένα την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας. Και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν.

σαν μια και δεν πρόλαβα να κάνω την επόμενη επιλογή σας, φιλαράκια. Πάμε να σας δώσω ένα τραγούδι το οποίο είχα ετοιμάσει για μια ώρα ανάγκης. Πάμε να το δώσω, να το αφιερώσω σε όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βραδάκι. Οι Μάγκες θα ακούσουμε, το τραγούδι έχει τίτλο και θα το ακούσουμε από τον Ζαγορέο τον Σπύρο. Αφιερωμένο για όλους και για όλες, να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Ηρακλή και την παρέα του εκεί στον Αετό. Με συνείδηση θα το ακούσουμε το τραγούδι, φιλαράκι. Πάμε όμως να...

Σαν το ακούσατε και αυτό, Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Δετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 6945-31-49-00, δεν έχω τελειώσει ακόμα με τις επιλογές σας, από ό,τι βλέπω εδώ τρία τραγούδια τα έχουμε, δεν τα έχουμε ακούσει, θα τα ακούσουμε τώρα. Πάμε να δώσω λοιπόν ένα Σπύρο Ζαχωρίου, θα ακούσουμε και πάλι σε ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Ηρακλής από τον Αετό Μεσσηνίας, να αφιερώσει όλη την παρέα του στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσει το τραγούδι «Πήγα να δω ένα φίλο μου». Το έχω το τραγουδάκι και το δίνω την καλησπέρα μου και στον Αετό Μεσσηνίας Ηρακλή, και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να ακούσουμε και δύο τραγούδια που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία, τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μαρία, την καλησπέρα μου και καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από τον Αντώνη Ρεπάνη με τίτλο «Της αγάπης στο Γιάπη». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το ακούμε, Μαρία, με την καλησπέρα μου.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα μου, 12 και 31 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Πάμε να ακούσουμε ακόμα φυσικά και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίγωρου αυτού προγράμματος. Πάμε να δώσω και το δεύτερο τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία. Από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και το τραγούδι από την πόλη πάνω με τίτλο «Το παιχνίδι που μου παίζεις». Πάμε να το ακούσουμε, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εγώ.

έχω ένα τελευταίο τραγούδι που δεν το έχουμε ακούσει από τις επιλογές σας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, θα το ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Νίκος Νικόλας από Ταξιτζής με το Τέσλα από την Αθήνα. Θέλει να ακούσει από τον Εστάμπρο τον Εφωτιάδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Κάλεσε ένα ταξί». Θα το αφιερώσει σε όλους τους ταξιτζίδες που κάνουν ακρόαση την εκπομπή, όπως επίσης και στον Κώστα τον ταξιτζή από την Καλαμάτα. Το έχω τραγούδι με την καλησπέρα μου, το δίνω. Νικόλα, πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα, όταν λέω το τελευταίο, τώρα δεν είναι. Τέλος πάντων, για να πάμε όμως εδώ, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Βλάμης, το αστέρι της Πασκομιλιάς, από την Πασκομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο τον Παπαδάκη το τραγούδι που έχει τίτλο «Απάνω, επάνω στο Ζεμπέκικο». Το δίνω το τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Θοδωρή του Βλάμη εκεί, το αστέρι της Πασκομιλιάς Ηλίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής και επανέλθω με ένα τραγούδι να κλείσω το σημερινό πρόγραμμά μου, θα ήθελα επ' ευκαιρίας να σας αφιερώσω κι εγώ ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βαγγέλη τον Καλύμνιο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Σε ταξιτζή ή σε μπαρόμπια να πας». Έχει τίτλο το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε, υπέροχο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, αφιερωμένο για όλους και για όλους σας. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής και επανέρχομαι για να κλείσω, όπως προείπα, με ένα τραγούδι το σημερινό πρόγραμμά μου.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράρια λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε, πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

0: Κυρίες και κύριοι, από την Καλαμάτα, τη Μεσημεία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολο με τον κύριο Καλόκαρδο.
1: Ό,τι σέρνουνε σ' όλα της γης τα μέρη.
0: Εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνατε άλλο ένα βράδυ και να ευχηθώ σε όλους και σε όλες μια καλή εβδομάδα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους φίλους και τις φίλες που μας άκουσαν μέσα από την

0: πρώτα ο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το βράδυ στις 10 η ώρα εδώ στον Παλμό, με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε.
1: Βαριά μαγά, τι λέγανε.
0: Από τον Παλμό 95 FM Καλαμάτας και τον κύριο Καλόκαρδο, φιλαρέκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους. Να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Γεια σας, να είστε πάντα καλά. Αντεβού πρώτα

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.